0: Americana 2000.
1: Άπιο μακλά, ίσλα χάκουιν ελθή, καρδαμόμο, κάρδεξ, να κουλέξανε καλεμπάλ, ρικίν ρίτια χελιτή, καρδαμόμο, τσιναούς, ουτσακάλ ραμπάλσα εμπλικουτάνα ειν. Άπιο μακλά, ίσλα χκαβόν, σαλικατήλ τσουρουλικουτάν μιέρκολες ουτσάβαδο, καβόν αχκουί σαλιμποδέγα, τσιχουνίλικουταν αρούνε καλόκλακουέ, αρένλαν κίν σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτχουέβες, κοχάχ σαλικατήλ τσουρουλικουτάν λούνες ουτχουέβες, Φράι Μπαρτολομέ δε λας κάσας, τσιρουλικουτάν λούνες ουτχουέβες, να ρούνε κισμοκό κρυγίν. Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamilcar Cus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzelech All Rock Sinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawanajuan, Utkulag Naruna Kasik, Rula Kwakwink.
2: Botas para la lluvia.
3: Bota.
2: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera. La Norte.

Κιο κατσκός λαγκίλ σκύβ αγκίλ χουνάκ λάκο τσότς ούτ ίνκανε κανάου πάρτα ταουλίτ καγχελά κακού έτσι κουβενάκ στάκ σα φερρετερία ρασόν τα ταουκίς χουνίλ χωκάν κουάν λάμινα παντέρα τίτ γέρο σεμέντος προγρέσο καγχελό πάλ εραμιέντας τρούπερ νοκο κακίν τσίνα πάλου τσικατσίν τσί κουβενάκ στάκ Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχ σύρρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάν τσιρούλι νιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912. Ως πιπ

0: Χούνας Καουσλά, Χάνς Χούνα Χίλι Καούς, Ρε Χαλάντσικ Τσιτεραμίτ, Ούτα και Μαντσιου Μπέχ, Αρήν Γουατεμάλ.
1: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno. Radio Norte. Radio Norte. Radio Norte. La fuerza grupera. Radio Norte. Radio Norte. La fuerza grupera.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλλακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια,